καλύτερα κοντά σου. Real estate, φερτώ. Σαν σιμιτούνα, φερτώ. Μισό ρολόγι, άλλη designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με stars. Σου είπα, φερτώ.